Κρέαση. Και οι δύο μπροστά μου. Κάλα είμαστε εμπλεγμένοι χρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2 από 16.